πουλί. Κοκαλωμένο μέσα στην παγωμένη λίμνη. Εξακολουθεί πληθωρικά να υμνεί την Αθανασία. Και ένα παιδί με πατή.